Τα ζωικά κόρμα και ο Harold Costa είναι βιλίστην από την ίδια μπλοκ. Και τώρα ο John Fogerty με τον Gunslinger, next song. Εσύ από πέρα, Rick Record and Beautiful Girl, αν δεν το λες γίνεται. Εσύ από πέρα, Beautiful Girl.